ευχαριστούμε με την παρέα μας και να... και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.